0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στην αρχή των τραγουδιών, τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8ο.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 100%.
1: Όγδοο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Τα μπλούς του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλούς του πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.
3: Σαν έγκλημα που αφήνει πίσω ίχνη

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Μες στις αγάπης σου το παγωμένο δρόμο πλήστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω. Γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια, ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια, αν μοιάσω λίγο με τον ήλιο θα γυρίσεις.

μου είχε γίνει πια ο ήλιος, τον καλοπιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει, κι αν με διαχέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας, για τις αγάπες σου τα νόητα τερτύπια, και έχω με σένα με την ίδια απορία, πόσο αξίζει η ατόφια μας.

30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

πως να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία. Θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
6: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Bites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ για βελούδι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.
4: Ένα χάδι θα με στην παλάμη σου, μικρό και αγκαλιά, χωράμε στου ροδοφυλλού τωρό. Τελείωσε.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

τέλος δε γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη τη ρολόι. Αρχή και τέλος δε γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
8: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι πάντα στο 8ο Radio και ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος», τη μακροβιότερη εκπομπή πολιτισμού στο ιδιωτικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Νίκος Θρασιβούλου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα με εξαιρετικούς καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Θοδωρή Κοτονιά. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για μια ώρα. Λοιπόν, πριν ακριβώς 2 χρόνια, Θοδωρή, καταρχάς καλώς όρισες.
9: Γεια σου Νίκο.
8: Στο 8ο, μας κάλεσες στην Τεχνόπολη πριν 2 χρόνια σχεδόν ακριβώς. 4 Ιουνίου ή 6 Ιουνίου ήταν. 4 Ιουνίου.
9: Εσύ το θυμάσαι, εγώ.
8: Το βλέπω γραμμένο.
9: Δεν το θυμάμαι. Α, οκ. Okay.
8: Λοιπόν, ναι. Μας κάλεσε στην Τεχνόπολη, ναι. Φίλους γνωστούς και συναδέλφους, σε μια μεγάλη συναυλία που γιορτάστηκαν τα 20 χρόνια της μουσικής πορείας. Ξέρεις, αυτά, καλό είναι να τα αποφεύγετε στις καλλιτέχνες.
9: Έχεις δίκιο.
8: Γιατί περνάνε δεκαετίες μετά,
9: ναι, ναι,
8: και δεν τις προλαβαίνεις.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Το έλεγα με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Έλεγε, έχουν περάσει χρόνοι 10. Πέρασαν 20,
9: ναι, ναι.
8: Πέρασαν 30 και πάει για 40.
9: Μετά πάει στα καλά 40 που λένε.
8: Ναι.
9: Τι να κάνουμε.
8: Λοιπόν, 20 χρόνια. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτή την 20ετία, την καλλιτεχνική σου πορεία, έφτασες εκεί που ήθελες?
9: Δεν είχα κάποιο στόχο. Δηλαδή, ανήκω στους ανθρώπους που έχουν μικρά βήματα. Δηλαδή, αν το πάρουμε ότι αυτό ότι είναι μια βάρκα που λέμε, είναι συνήθως κατά που νομίζω ότι θα είναι καλύτερα, εκεί που βλέπω φως δηλαδή. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο στόχο να φτάσω κάπου. Εξάλλου, το είπες και εσύ πριν από λίγο. Μετά νιώσω ότι τελειώνει κάτι. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι υπήρχε, όπως υπάρχει ο νόμος της διαδικότητας, σε αυτή τη γιορτή υπήρχε μια μικρή μελαγχολία ότι και μετά από αυτό εντάξει και τι γίνεται, ας πούμε. Συνειδητοποιούσα τι είχε συμβεί, ότι ήμασταν φίλοι με τόσους ανθρώπους που θαύμαζα πιο παλιά, τραγούδια που μαζεύτηκαν και υπήρχε μια μικρή μελαγχολία του στυλ ότι άστο μωρό, αυτό πιο καλά ήταν παλιά που σου να δεν ήξερες το που πηγαίνεις ούτε τίποτα. Μετά μπαίνει ο νους, μπαίνει η σκέψη και μας τα χαλάει λίγο. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα. Εμείς τα ορίζουμε, βάζουμε μερικές επικεφαλίδες και στο χρόνο και σε όλα. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ όμορφα. Ήταν μια γιορτή που ήταν πολύ φίλοι. Ήταν όλοι φίλοι πια. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
8: Να πούμε βεβαίως ότι από αυτή την συναυλία, από αυτό το live, υπήρξε και ζωντανή ηχογράφηση, η οποία υπάρχει παντού, ψηφιακά, Και την περιμένουμε να έρθει και σε βινήλιο.
9: Σε βινήλιο εδώ στο Όβδο. Ναι, ναι.
8: Γιατί εμένα τα ψηφιακά και όλα αυτά είναι αέρας. Αν δεν πιάσει.
9: Σωστό, σωστό.
8: Το έλεγε ο Θάνος. Αν δεν το πιάσει τα χέρια σου.
9: Σωστό, σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
8: Λοιπόν, κυκλοφορεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η δουλειά 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και προσεχώς σε βινήλιο από το 8 Music. Λοιπόν, κορυφαία ονόματα ήταν τότε, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Θείος.
9: Ναι.
8: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Λούκας Πασχαλίδης,
9: ναι.
8: Ο Βασίλης Σκουλάς, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που βρήκε χρόνο να έρθει στην Αθήνα.
9: Σωστό. πολύ πολύ αγαπημένοι φίλοι από τη Σοφία την Παπάζογλου, την Κέτη την Κουλιά,
8: Σαβέρια.
9: Η Τριφιάτη, η Σαβέρια, η Ίκαρη, η Βιολέτα μας. Ήταν πολλοί κόσμος. Ο Θαλασσινός, ο Παντελής.
8: Βέβαια.
9: Οι Στρατάκηδες. Γενικά, ναι, κάπως προσπαθούσα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το έχω από μικρός. Δηλαδή, θα μπορούσα να μην το κάνω. Καμιά φορά είναι και. Πώς θα το πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως να μοιράζομαι πράγματα και ειδικά με τους ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω. Και αυτό ήταν για μένα ακόμα πιο ωραίο.
8: Μάλιστα.
9: Θα πάμε σχεδόν όλα ντουέτα εκεί πέρα.
8: Ναι. Ναι. Γι' αυτό να ακούσουμε το πρώτο από αυτά, με βάρκα την καρδιά, ναι. Που είναι και το ομότιτλο.
9: Μαζί, αυτό, φωνητικά σε αυτό έκανε η Αναστασία Φεργαδιώτη. Μαζί.
8: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
10: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, όταν έχουμε τέτοιες δουλειές να συζητήσουμε, όπως αυτή τώρα που μιλάμε, που είναι το απόσταγμα των 20 χρόνων, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι βλέπουμε τραγούδια που έχεις κάνει και λέμε και αυτό του Κοτονιά είναι, και αυτό του Κοτονιά είναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουμε και από τα κλειδιά. Τα κλειδιά τα μάθαν όλοι. Έχεις πάρα πολλά τραγούδια, μεγάλο πλούτο τραγουδιών, και θέλω να μου πεις πώς θα επικοινωνήσω όλα αυτά τα τραγούδια. Μόνο με το live ή υπάρχει και άλλος τρόπος?
1: Είναι όπως με τους ανθρώπους, με τις κοπέλες και με τους άντρες, τα αγόρια, όταν είναι σε μια ηλικία. Είναι πιο πολύ τα δίφτα φύλλα θαυμάζουν ένα ωραίο σημείο του σώματος. Τον εσωτερικό κόσμο τον πιο μετά τον λαμβάνεσαι.
0: Σωστά.
1: Θα σε κυνηγάει δηλαδή τα όμορφα μάτια, για να μην πω κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Αν κάποια έχει πολύ ωραία, πώς είναι η Σαβέρια ή η Μαριολά, το Σαβεριάκι, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι έχει πάθει αυτή?
1: Τι?
0: Κοίταξε τη θάλασσα και πήγε με στα μάτια της. Αυτό μου το έλεγε ο παππούς μου. Του λέω, ρε παππού, πού τα βρήκες αυτά τα γαλάζια μάτια? Και δεν τα πήρε κανένας από εμάς. Αλλά μια μέρα πέρναγα από το γυαλό, κοίταξα, λέει, τη θάλασσα και ήρθε με στα μάτια μου.
1: Ωραίο, πολύ ποιητικό. Οπότε,
0: κάτι τέτοια λέγει ο Λουδοβίκος.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο εισιτήριο να σου κάτσει ένα ωραίο, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να γνωρίσει και τα υπόλοιπα, τα γνωρίζει. Και δεν είναι και για όλους τα υπόλοιπα. Τα τραγούδια είναι. Να, είπες, μου είπες για κάποιο που σου άρεσε ιδιαίτερα πριν.
0: Ναι.
1: Είναι, μας χαρακτηρίζουν, δηλαδή μας βρίσκουμε κάτι μέσα μας, ένα αντίκτυπο. Οπότε δεν είχα πάντα αυτή την κάψα. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή δεν σου κρύβω ότι εκνευριζόμουν με τα κλειδιά. Τα κλειδιά, περιμέναν όλοι να τραβήξουν με το κινητό τα κλειδιά. Αλλά τελικά όμως αυτά τα κλειδιά άνοιξαν πόρτες. Οπότε
0: σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έχω μάθει και τα σέβομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και το είχα πει στην αρχή, το έχω γράψει στον τίτλο Άτιμη Καρδιά, αλλά δεν μου άρεσε, ήταν πολύ βαρύ. Που θύμιζε κομπολόγια και τέτοια. Και το έκανα, και το έκανα τα κλειδιά για να είναι λίγο πιο έτσι ο τίτλος.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, ότι μια μεγάλη επιτυχία. Και εν προκειμένου εδώ θα πω ότι προσέδωσε, πώς να πω, και άλλη έγκλειστο κομμάτι και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ήταν ένα κρυφό μου απαθημένο αυτό, γιατί με όλους ήθελα, είχα βάλει στο μυαλό μου ποιο θα του τέριαζε για να πούμε, και στο ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι πράγματα. Πιο πολύ θα μου άρεσε να το λέει κάποιος καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Παρά εγώ δηλαδή. Μου έχει μείνει αυτό το θαυμασμό
0: τον έχω. Που τα λες όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή. Πολύ απενεχοποιημένος ακούγεσαι και το ξέρω αυτό δηλαδή και από άλλες συνεντεύξεις.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι βάρος.
0: Είσαι καλλιτεχνικά ήρεμος.
1: Το εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα είναι βάρος, γιατί δεν θα μπορώ να το κάνω πάντα καλύτερα, και επίσης πρέπει πάντα να το υποστηρίζω. Καλό είναι αυτό που κάνω να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά πόσο μάλλον αυτό το βάρος να το παίρνει κάποιος άλλος.
0: Ναι, και θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά το τραγούδι αυτό άνοιξε δρόμους. Σε έμαθε πολλοί κόσμος. Ξέρεις, συμβαίνει καμιά φορά στη δουλειά τη δική μας. Λες, θα κάνω μια συνέντευξη στο Θοδωρή Κοτονιά πριν χρόνια. Ποιος είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς? Πες μας ένα τραγούδι του. Μόλις πεις τα κλειδιά. Τώρα κατάλαβα. Κατάλαβες τι
1: γίνεται. Ήμασταν μια φορά με τον κορονοϊό.
0: Σαν διαβατήριο είναι.
1: Ναι, με τον κορονοϊό που παίρναμε τις άδειες για να κατέβουμε σε μια βάπτιση με τη γυναίκα μου. Ψαρωμένη, είχαμε το χαρτί μπροστά και βλέπω έναν αστυνομικούλη ροδοκόκκινο. Τον είχε βαρέσει ο ίδιος εκεί κάτω στη Πελοπόννησο, μας σταματάει, παίρνει τα στοιχεία της γυναίκας μου, η γυναίκα μου φοβήθηκε λίγο, στρεσταρίστηκε. Εσείς, μου λέει, το όνομά σας, και του κάνω για πλάκα, με είχε πιάσει η τρέλα. Θοδωρής Κοτονιάς στα κλειδιά, σαν να ήμουν από πανηγύρι. Και μου, με βλέπει τώρα η γυναίκα μου, σου λέει, τελειώσαμε εδώ πέρα. Εγώ νόμιζα θα με χωρίσει, δηλαδή, γιατί αυτό δεν ήταν αστείο μπροστά στον αστυνομικό. Και εγώ το έπαιξα, δηλαδή, ένα ψώνιο που για καλά δεν με ξέρεις, και μου λέει, μου κάνει ο αστυνομικός, πλάκα μου κάνεις. Και έρχεται γύρω γύρω από εκεί και αρχίζουμε άτιμη η καρδιά, και ευτυχώς δεν χώρισα. Μετά γέλασε και η Μαρία και συνεχίσαμε.
0: Τρομερός και τύπος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν υπήρχε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπήρχε. Θέλω να σου πω, είναι ευτυχώς κάποιες φορές, ναι, αυτό. Απ' τη μία λες γιατί, αλλά απ' την άλλη. Με έχει ξελασπώσει κάποιες φορές, να ξέρεις. Ο άλλος νομίζει ότι επειδή ξέρει αυτό το κομμάτι, ότι με ξέρει και δημιουργεί, ναι, μια, ναι, συμπάθεια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι τα μόνα ευχάριστα που. Αλλά βέβαια δεν είναι αντικειμενικό, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε τόσα για τα κλειδιά. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, είπαμε προηγουμένως ότι δεν έχεις κάποιο στόχο βάλει όταν ξεκίναγες, δεν έβαλες κάποιο στόχο και λες θέλω να φτάσω εκεί, θέλω να κάνω αυτά. Παρόλα αυτά, θέλω λίγο να θυμηθούμε το ξεκίνημά σου, γιατί όταν κανείς ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν φτιάχνει ένα δίσκο που αυτός εκπροσωπεί την 20ετία του, μοιραία όταν ξεκινάει το live αυτό, ναι. Σκέφτεται το δικό του ξεκίνημα.
2: Ναι, ναι. Πολλοί άνθρωποι που με βοηθήσανε, πολλοί φίλοι, και είμαι γνώμων δηλαδή σε όλα τα παιδιά που κάναμε τότε τα μακρινά ξαδέρφια.
1: Mm-hmm. Αυτός ο τίτλος πώς προέκυψε? Ήσασταν όντως μακρινά ξαδέρφια?
2: Όχι, όχι, όχι. Είχαμε πάρα πολλούς τίτλους σε σημείο που δεν μας έβρισκε κανείς, αλλάζαμε στοχός. Η Ένκη της Σοφίτας, Έαρ, Αρμενιστές, Αντάμα. Μπορώ να θυμηθώ πολλά ονόματα. Τα οποία μετά κάποια στιγμή η γυναίκα του Σπύρου του Καβαλιεράτου, τότε κιθαρίστα και τώρα ακόμα παίζουμε με τον Σπύρο, με τον Σπυράκο, του είπε μακρινά ξαδέρφια και μου είπε
1: ωραίο, ωραίο.
2: Λέω μακρινά ξαδέρφια, κράτα το. Πάμε, μακρινά ξαδέρφια. Μετά σιγά σιγά ο πρώτος δίσκος ήταν και η Ελευθερία Ερβανιτάκη μέσα στο Αχνά μου ένα τραγούδι που το κάναμε τότε με τον Άγγελο Σφακιανάκη, τον παραγωγό. Και αλλάζανε. Μετά ήρθε δεύτερη φουρνιά από τα παιδιά, ώσπου κάποια στιγμή, επειδή άρχισαν όλοι και παίζανε παντού, τα συγκροτήματα δεν ήταν εύκολο να υπάρχουν. Και επειδή εγώ παρέμενα σε αυτό το δρόμο, άλλοι παντρευόντουσαν, όλο αυτό, δεν υπήρχε μια συνέπεια. Οπότε άρχισαν να παίρνουν μουσικούς, το συγκρότημα έφυγε, γιατί εμένα μου άρεσε πάλι, όπως θέλω να μοιράζουμε. Η έννοια της παρέας είναι ωραία. Εντάξει, είναι η δική μου τρέλα αυτή. Μπορώ να συμμετέχω και σε άλλη παρέα, θα μπορούσα να ήμουν και ήμουν πάντα δηλαδή. Στο συγκεκριμένο είχα τη δική μου τρέλα, έλεγα ότι θέλω να κάνω αυτό. Σας αρέσει, ναι, πάμε να το κάνουμε, ας πούμε, αυτό.
1: Τώρα που είπες για τα συγκροτήματα, πραγματικά κανένα συγκρότημα δεν μένει για πάντα.
2: Ναι.
1: Ξέρω όμως ένα που θα μείνει για πάντα, είναι τα Κίτρινα Ποδήλατα,
2: ναι.
1: Για την αδέρφια, και δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ.
2: Σωστό.
1: Αλλά και ακόμα αντέχουν οι Pixlax.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, οι οποίοι βέβαια και ο Μπάμπης,
2: ναι.
1: Και ο Φίλιππος κάνουν διαφορετικές καριέρες, αλλά ενώνονται.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο, είναι ευχάριστο.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς δεν είχαμε και καμιά μεγάλη απήχηση. Τώρα το καταλαβαίνω ότι κάποιοι τότε σίγουρα μας ακολουθούσαν, αλλά ήμασταν στα χαμένα, δεν είχαμε. Δεν σκεφτόμασταν. Απλά το κάναμε έτσι.
1: Πού παίζατε τότε, Θοδωρή?
2: Υπήρχε ένα το μαγαζί που ήταν το σπίτι μας, γιατί είχα και τα κλειδιά. Εγώ βοηθούσα το φίλο μου, το Σάκη το Βλαχάβα, η σκιά του Φεγγαριού στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν το στέκι μας, εκεί ήταν η βάση μας. Μετά σιγά, δεν ήμασταν παιδιά του Σταυρού να πηγαίνουμε στο Σταυρό.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά πήγαμε. Μετά πήγαμε. Και υπήρχε.
1: Καλά, δεν μπορείς να κάνεις και καριέρα στον χώρο αυτό, να δεν περάσεις από το Σταυρό.
2: Σωστά. Σωστά, σωστά. Υπήρξαν μερικά. Το Μακάρι ήταν που παίζαμε χωρίς. Ακόμα υπάρχει το Μακάρι. Παίζαμε χωρίς ηχητικά. Στο Μακάρι. Και μετά ξεκίνησε η πρώτη μας εμπειρία με κοινό. Ο τότε διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο Τσαγκάρης, γνωριστήκαμε και μας πήρε δελφικές γιορτές αναβίωση δελφικών μυστηρίων του Σκελιανού και ταξιδέψαμε, πήγαμε μαζί του και τότε κάναμε την πρώτη μας.
1: Πού πήγατε, στους Δελφούς?
2: Πήγαμε στους Δελφούς και το κάναμε αυτό και μετά κατεβήκαμε στην πατρίδα του εκεί έξω από την Καλαμάτα και παίξαμε και σε μια παρουσίαση. Ήταν ποιητές εκείνο το βράδυ. Είχαμε ένα μαγκάλι. Αναμένω με κάτι, όχι μαγκάλιλο, μανουάλι, συγγνώμη, με κάτι κεριά και απαγγείλανε ποιήση. Εμείς τότε ήμασταν και λίγο έτσι, ψιλοκατεστραμμένοι, έπεφτε πολύ γέλιο, αλλά όλο αυτό μας άφησε κάτι, μας έβαλε μέσα σε μια τέτοια λογική, ότι πάμε, ότι κάναμε και αυτό το πράγμα, παίξαμε σε κόσμο κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Ζερβουδάκης ήταν ο πρώτος που ξεκινήσαμε σε. Ο Δημήτρης που μας πήρε μαζί και πηγαίναμε και παίζαμε στο, όχι στο Zoom. Άλλο ένα είναι που είναι στο. Όχι στο Zoom. Στην πλάκα. Στο Zoom και παίξαμε μαζί δύο μπάντες στην Αθήνα πρώτη φορά. Εκεί ήταν πάλι η πρώτη μας επαφή με μουσική σκηνή στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο είναι εκτός από αυτή την δουλειά, την ψηφιακή δουλειά που είπαμε, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, που ο Σόνοπο θα έρθει και το βινίλιο. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος.
2: Ο Χρήστος Νικολόπουλος
1: και στίχους. Ο Νίκος Αναγνωστάκης. Εδώ, το 8ο. Συλλαβίζω κύμα κύμα και το παίζουμε αυτό γιατί άκουσα τον στιχουργό, τον Νίκο τον Αναγνωστάκη, να λέει ότι αυτό το τραγούδι σε καθορίζει σαν άνθρωπο. Σου ταιριάζει πάρα πολύ ο στίχος.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κ. Αναγνωστάκη και τον κ. Νικολόπουλο γιατί είναι ένα τραγούδι που όντως τέριαξε όλο αυτό που είχα κάνει μέχρι στιγμής και είναι μεγάλα δώρα αυτά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές εδώ πέρα, Θοδωρή, τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα.
1: Σωστά.
0: Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα παίξουμε αυτά που λέγονται στα διαλύματα. Τώρα όμως πρέπει να μας πεις αυτά που μας έλεγε στο διάλειμμα.
1: Σκιά του Φεγγαριού, πολλά
0: στα Εξάρχεια.
1: Τότε που ξεκινούσαμε, ο Σάκης ο Βλαχάβας τότε, επειδή μας βότησαν δύο τραπέζια μόνο να μας ακούσουν, μας έδινε και κάνα 5 ευρώ για το ταξί, στον καφέ να μας τσέπωνε και αυτό, να πάμε πίσω σπίτι. Την τρέλα μας εμείς παίζαμε. Κάποια στιγμή εγώ έγινα συνεργάτης με τον Σάκη τον Βλαχάβα, τον βοηθούσε ουσιαστικά. Ήταν το μέρος που κάναμε πρόβες, η σκιά του Φεγγαριού για μας ήταν σπίτι. Οπότε, όπως καθόμασταν με το Σάκη ένα απόγευμα, μπαίνει μέσα ένας δικός μας, λέμε αυτός είναι τρελός, είναι δικός μας σίγουρα. Γελάγαμε. Γαβαλάς, μπασίστας του Σαββόπουλου παλιός και κιθαρίστας και μπασίστας του Μανώλη Ρασούλη. Εμείς δεν το ξέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, παιδιά, εδώ παίζαμε, λέει, καραγκιόζι στα Χαλατά. Πριν γίνει, λέει, σπίτι αυτό, παίζαμε καραγκιόζι εδώ στη γειτονιά, στην Ασκληπιού επάνω. Θέλω να παίξω. Εμείς χωρίς δεύτερη κουβέντα τώρα, μου λένε, τον εγουστάραμε, εννοείται ότι θα παίξεις. Τίποτα, ένα τραπέζι. Καθόμαστε, τον ακούμε, λέγαμε, κοίτα τι τρέλα. Εμείς τους θαυμάζαμε όλους αυτούς, γιατί ήταν καλλιτέχνες. Τότε που κάναμε κι εμείς δηλαδή. Έκανε την τρέλα, εμείς του δίναμε χώρο σε αυτό.
0: Αυτό μου θυμίζει Μπουλούκι λίγο.
1: Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν μας λέει, ξέρετε κάτι, λέει, εγώ παίζω με τον Ρασούλη, λέει, χρόνια. Λέει, έχει έρθει ο Μανώλης για λίγο από την Αμερική, λέει, βζίν στα γρήγορα. Θέλει να κάνουμε, λέει, ένα live. Λέω, τι λες, εδώ πέρα παίζουμε Παρασκευή, Σαββάτο, όλα τα τραγούδια του Ρασούλη, του Ξιδάκη, του Παπά. Να του πεις να έρθει, εννοείται, από εδώ. Εμείς τρελαθήκαμε από τη χαρά μας. Όντως ήρθε ο Ρασούλης, κάναμε 2 live και άλλο ένα έξω σε ένα αντιδραστικό. Γνωρίσαμε και τον Μανούλη από αυτόν τον άνθρωπο. Θεός χωρίς και τους δύο δηλαδή. Ωραίες ιστορίες που θυμόμαστε και σαν να.
0: Πάντως, τα τραγούδια του Ρασούλη και του Νίκου του Ξιδάκη, έχει πει σε συνέντευξή σου και νομίζω και εδώ σε εμάς ότι σε έχουν καθορίσει. Είναι από τα τραγούδια δηλαδή.
1: Είναι τα πρώτα μου ελληνικά ακούσματα μετά από τα κλαρίνα και τα παραδοσιακά που ακούω με σπίτι. Είναι
0: και αυτά σε
1: ό,τι με ενθουσίασε περισσότερο κομμάτι που τα κουβαλάμε στη ζωή μας. Ο Νίκος Ξιδάκης για μένα είναι. Καλά, είναι τεράστιος, το ξέρουμε αυτό. Εμένα προσωπικά με έχει σημαδεύσει, όπως και ο Ρασούλης βέβαια.
0: Η εκδίκηση της Γυφτιάς, ας πούμε, ήταν.
1: Δεν υπήρχε. Αυτός ο δίσκος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πηγαίναμε με τα πόδια να ακούσουμε τον Νίκο τον Παπάζουγλου από την Ομόνια στο Λυκαβητό, σαν να κάναμε τάμα. Περπατούσαμε, δεν παίρναμε λεωφορείο. Πηγαίναμε πορεία. Δεν υπήρχε αυτό. Τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε. Να ακούς γκάζια τότε στην ίδια συναυλία τον Αύγουστο, τσιφτετέλια. Και μετά να παίζει, ας πούμε, γκάζια η ροημή του χρόνου, αυτό δεν το είχαμε συναντήσει. Τότε άνοιξαν το δρόμο για να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο δίσκος δεν υπήρχε πιο αποτυχημένος δίσκος από όταν κυκλοφόρησε.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι, μας τα έχει πει εδώ ο Νίκος Ξιδάκης. Και πώς έγινε? Έγινε επιτυχία γιατί σε ένα πάρτι που έγινε στο Αριστοτέλειο, το ότι γινόντουσαν πάρτι, δεν γινόντουσαν επεισόδια, το έπαιξαν οι φοιτητές σε αυτό το δίσκο. Και έγινε της τραλής αμέσως μετά. Το έπαιξαν τοπικά ραδιόφωνα και ξέρω εγώ τι, πήγε στην R3 και...
1: Έχω παρατηρήσει ότι την εποχή εκείνη ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Τώρα όλοι μας κάνουμε τα πάντα, όλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε μοιραζόντουσαν τα πράγματα. Ο Νικόλας τραγουδούσε, ο Ξιδάκης έκανε αυτό, ο Ρασούλης εκείνο και βγαίνανε. Είναι φοβερό το πώς παραμεριζόταν αυτό το εγώ όσο μπορούσε και έβγαινε αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε γεμάτο από σούπερ στάρ γεννημένοι από τη φύση τους, δηλαδή με τη μία ότα. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας, όλα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα.
0: Αυτό πιθανόν να το επιτάσει και το επιτάσσουν οι συνθήκες της εποχής που ζούμε.
1: Το εγώ μας είναι...
0: Και το εγώ μας, ναι. Αλλά...
1: Φοβόμαστε να μοιραστούμε, φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι, πολλοί κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή τα κάνουν οι ίδιοι για να γλιτώσουν και το κόστος.
1: Α, καλά, και εγώ αυτό κάνω, να ξέρεις. Πολλά πράγματα κάνω μόνος μου και όχι μόνο για το κόστος, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά γι' αυτό. Έχεις μια άποψη γι' αυτό και επειδή τα μέσα πια έχουν γίνει εύκολα και μπορείς στο κομπιούτερ. Δεν μιλάω για το AI, αυτό είμαι, συγγνώμη, αλλά είμαι κατά, δεν μπορώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις αφίστες τις μουτζουρωμένες που είναι όλα μαζί. Του βάζεις όλες τις εντολές και στα βγάζει όλα μοιρασμένα μεν. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαβάσεις. Είχαμε πληροφορία δηλαδή στο βίντεο, τώρα έχουμε και στην εικόνα. Φοβερό.
0: Ξέρεις όμως τώρα τελευταία, επειδή όταν πας να γκουγκλάρεις κάτι, αμέσως βγαίνει η πρώτη πληροφορία από το AI.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μια λόξα για την οποία κανονικά θα έπρεπε να ξαπλώσω σε ψυχίατρο. η οποία λέει το εξής: βλέπω τις ελληνικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου 10 και 20 φορές την καθεμία. Κάθομαι λοιπόν τώρα πλέον, δεν με ενδιαφέρει η υπόθεση γιατί την ξέρω απ' έξω. Και βλέπω λεπτομέρειες.
1: Λεπτομέρειες, ναι.
0: Ας πούμε χθες τη νύχτα αργά μετά το Μουντιάλ, έβλεπα μια ταινία με τον Βέγκο και τον Γιάννη Αργύρη που λεγόταν Ο Υπόλυτος και το Βιολί του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Από πού πάνε για το πανηγύρι που ρωτούσε
0: τότε. Κάποια στιγμή κατεβαίνουν αγκαλιά, μεθυσμένος ο Γιάννης Αργύρης τώρα, με αγκαλιά το Βέγκο και το Βιολί και βλέπω, παρακολουθώ τους οδοδείχτες. Οδός Αριστοξένους. Και ψάχνω τώρα να βρω που είναι ο οδός Αριστοξένους.
1: Α, εσύ έχεις πολύ παρατηρήσιμος.
0: Όχι που παρατηρήσει, πάω κιόλας και τα βρίσκω τα σημεία. Λοιπόν,
1: φοβερός.
0: Και είναι στο Παγκράτη, στη γειτονιά μου, αλλά είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού του Παγκρατίου, η πάνω πλευρά από το Άλσος, από παιδάκι δεν την είχα εξερευνήσει αυτή. Και είναι μερικοί δρόμοι τώρα εκεί που έχουν και ανθίζουν κάτι μαγαζάκια, φούρνη, ζαχαροπλαστεία και τέτοια, που δεν τους ξέρω. Και όμως αυτή η σκηνή ήταν εκεί.
1: Γυριστεί εκεί, ε.
0: Ναι. Βάζω λοιπόν στο AI και λέω, σε ποιο χωριό γυρίστηκε η τάδε ταινία του Χατζηχρήστου?
1: Το βρήκε.
0: Διακοπές στην Κολοπετινίτσα.
1: Και το βρήκε.
0: Βεβαίως. Βρήκε το χωριό, το λέει.

0: Λοιπόν, θέλω να μάθω τώρα, Θοδωρή, το εξής. Καταρχάς, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Θοδωρέντιο και στη συντροφιά μας σήμερα έχουμε το Θοδωρή Κοτονιά και συζητάμε για αυτή τη δουλειά που ηχογραφήθηκε 2 χρόνια πριν, ακριβώς όμως 2 χρόνια πριν, στην Τεχνόπολη. Ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση και έχει τίτλο 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και προσεχώς σε βινήλιο από το 8 Music. Είπαμε για τις επηρεάσεις από το Ρασούλη, τον Νίκο, τον Ξηδάκη και όλους αυτούς. Όταν ξεκίναγες και με αυτά τα παιδιά, τα μακρινά ξαδέρφια, ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που παίζατε, δηλαδή? Τι ήταν το παραδοσιακό, σε έχει στιγματίσει?
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Με το πρώτο όνομα, τους Αρμενιστές. Mm-hmm. Οι οποίοι υπήρχαν και Αρμενιστές του Βορρά και με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Υπάρχει και χωριός στην Ικαρία.
1: Ναι, Αρμενιστές, βέβαια. Ο Αρμενιστής, ναι. Τέλος πάντων, ήμασταν ο Αντρέας ο Ανδρεουσάτος, ο οποίος είναι δικηγόρος αυτή τη στιγμή, έπαιζε τζουρά. Ο Σπύρος Καβαλιεράτος είναι στη Λάρισα, κιθαρίστας φοβερός. Ο Νίκος Ασημάκης, βιολιστής τότε, και μια κοπέλα τραγουδούσε. Και μας φώναξε στο τότε καφέ Ασάντε να παίξουμε. Ήταν το πρώτο ελληνικό συγκρότημα να παίζανε από τον Ομάρ Φαρούκ.

0: ο Χάικ, διάφοροι παίζαν τότε εκεί. Και ήταν αυτή η πρώτη μορφή, και από εκεί ξεκινήσαμε και τον πρωτοδίσκο. Μας άκουσε ο Γερμενίτης εκεί πέρα, τη Sony τότε. Παίζαμε ένα-δύο τραγούδια δικά μου, ένα ορχιστρικό, άλλα δύο-τρία δικά μου, άλλα δύο του Σπύρου, άλλα δύο πάλι του Ατρέα. Κάποια τραγούδια δικά μας που είχαμε, και παίζαμε φυσικά από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Παίζαμε πολύ Παπάζογλου, Ξιδάκη, Ρασούλη, όλο αυτό.
1: Σαββόπουλο.
0: Πολύ. Όχι τόσο πολύ. Παίζαμε και Σαββόπουλο σίγουρα. Αλλά αυτό ήταν λίγο πιο λόγιο αυτό για μας. Εμείς ναι. Είχαμε. Μας άρεσε πολύ ότι είχε μέσα λίγο παραπάνω λαϊκό και παραδοσιακό. Και το πηγαίναμε προς τα εκεί. Παίζαμε και Σμυρνέκο. Μετά ήρθε η κόρη του Καπηλίδη. Η Ελένη Καπηλίδη, και έγινε τραγουδίστρια εκεί. Και κάναμε και ένα δίσκο μαζί τότε. Και πάμε και τραγούδια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα όση ώρα τα έλεγες αυτά, σκεφτόμουν τη διαδρομή που κάνει ένας καλλιτέχνης μέσα σε μια εικοσαετία. Άλλαξαν πράγματα τα οποία είχες σκεφτεί στην αρχή μέσα σε αυτή την πορεία. Δηλαδή, ναι. Και δεν το λέω με τη μορφή της εξέλιξης, το λέω με τη μορφή των επιρροών.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν ανήκω στους ανθρώπους που ακολουθάνε μανιέρες, δηλαδή δεν μου αρέσουν συνταγές. Μαγειρεύω σπίτι κάθε μέρα και δεν κάνω ποτέ το ίδιο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Και εντάξει, το κάνω να εντυπωσιάσω και λίγο τη γυναίκα. Τέλος πάντων.
1: Καλά κάνεις και εγώ το ίδιο.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε, μου αρέσει πάντα να λέω πω αυτό θέλω να το κάνω γιατί είναι καινούργιο. Όχι από ματαιοδοξία, αλλά περισσότερο σαν εμπειρία. Ό,τι δεν καταλαβαίνω ότι μου είναι δύσκολο. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια κάνω παρέα με πολλούς ανθρώπους στην Κρήτη. Με έφερε η μοίρα εκεί. Έγινα σύντεκνος, κουμπάρος, με παντρέψανε, τους πάντρεψα, διάφορα πράγματα. Όπως και στη Σχοινούσα.
1: Σε ποιο μέρος στην Κρήτη?
0: Στα Νόγια. Ο Βασίλης ο Δραμουντάνης με έχει παντρέψει και έχουμε και μια ωραία φοβερή σχέση και σαν φίλοι και σαν μουσική. Κάναμε μαζί στα 20 χρόνια και το μεγαλύτερο θεριό. Και μ' αρέσουν οι άγνωστοι κόσμοι της μουσικής. Δεν θέλω δηλαδή οπωσδήποτε να ακολουθώ κάτι που ξεκίνησα και πρέπει να εξελιχθεί επαγγελματικά έτσι. Είναι εις βάρος μου, αλλά δεν θα μπορούσα να αλλιώς. Δεν μπορώ οτιδήποτε είναι στημένο και να είναι για να είναι. Θέλω να είναι εμπειρίες όλα. Και δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει πολλά μέρη ακόμα. Έχει παράδοση να πάρεις πράγματα. Το ροκ από τα 16 μέχρι και τώρα, ας πούμε, που ακούω, δεν ήταν mainstream. Είχε πράγματα πολλά από το 68, από ψυχεδελικά συγκροτήματα που και εκείνα πειραματιζόντουσαν ανατολικούς ήχους. Άγνωστα συγκροτήματα και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Και βγαίνει και στους πρώτους δίσκους, ειδικά βγαίνει πολύ. Και πού και πού και τώρα. Ο ηλεκτρισμός βγαίνει. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι, δηλαδή. Δεν μπορεί να μην βγαίνει.
1: Ναι, αυτά βγαίνουν από μόνα τους.
0: Βγαίνουν, ναι, δεν μπορείς να. Σου βγαίνει. Πολλές φορές σου βγαίνει, σου αρέσει.
1: Επειδή αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο θεριό που έχει και δεύτερο τίτλο.
0: Ναι. Τίποτα δεν φοβήθηκα. Τίποτα δεν φοβήθηκα, το λέμε, ναι.
1: Με τον Βασίλη Δραμουντάνη, να ακούσουμε αυτό.
0: Α, πολύ ωραία. Το συμπαθώ ιδιαίτερα.

0: Είμαστε καλά.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο από όλα αυτά τα τραγούδια που περιλαμβάνει αυτή η δουλειά το 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, ζωντανή ηχογράφηση όπως είπαμε στην Τεχνόπολη, να τι θα ακούσουμε, τι θα αφήσουμε έξω. Είναι όμως ένα τραγούδι εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ, Θοδωρή, και θέλω να μου πεις αν έχει κάποια ιστορία. Και όταν το διάβασα, κάποιος λείπει από την παρέα, αμέσως τον τίτλο και το άκουσα, στο μυαλό μου ήρθε ο Λαβρέντης, μου ήρθε ο Θάνος, ο Μικρούτσικος, μου ήρθε ο Μάνος Ελευθερίου και όλοι αυτοί που δεν έχουν φύγει, αλλά έχουν φύγει.
2: Ναι, ναι. Είναι από τα λίγα τραγούδια που, είναι από αυτά τα τραγούδια μάλλον που βγαίνουν μόνα τους σαν να υπάρχει ανάγκη να υπουλωθεί κάτι. Ένας από τους καλύτερους φίλους της εφηβείας μου και πιο μετά δολοφονήθηκε κατά λάθος από κάποιον άλλον, από έναν εξαρτημένο άνθρωπο σε μια γειτονιά στον Πειραιά.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
2: Τον πέρασε για άλλον. Ήταν μαστουρωμένος και νόμιζε ότι ήταν κάποιος άλλος και δεν είχε καμία σχέση. Κατέβαινε από τη δουλειά του ο φίλος και ήταν ένα νέο μαθητή, ήταν 42 χρονών και αυτό νομίζω ότι ήταν ένας θάνατος που μας σημάδισε πάρα πολύ στην παρέα και ειδικά σε αυτή την παρέα που είχαμε και έχουμε ακόμα στα καμίνια, στο ταβερνάκι μας, στη Ζωδόχο Πηγή του Αλέξανδρου, του Τσότση και του Κώστα και εκεί στον Μπακάλικο του Αλέξη, γιατί αυτό ήταν Μπακάλικο πριν.
1: Έχει τέτοια στο Πειραιά αρκετά τέτοια.
2: Ναι. Μία τόσο δασταλίτσα ήταν μικρούλι αυτό, πίσω από την Παναγίτσα. Η Παναγίτσα είναι η περιοχή και βγήκε, πραγματικά βγήκε. Το είχα ανάγκη και να το τραγουδήσω γιατί μετά κλαίγαμε με τους άλλους. Το λέγαμε και σαν να ήθελα να επενθύσω γι' αυτό, αλλά τα τραγούδια έχουν αυτό το όμορφο. Ότι δεν ανήκουν στο δικό μας κόσμο.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε όπως και αν έχουν βγει, θα έχουν πάντα ιαματική δράση. Όπως και όταν εσύ τραγουδάς κάτι που είναι πολύ όμορφο και πολύ χαρούμενο, πάλι μέσα σου υπενθυμίζει τη μελαγχολία. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Τα τραγούδια που βγαίνουν από ανάγκη όμως, που δεν συμμετέχει ο νους, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα ξαναφτιάξουμε. Εμένα μου πεις να σου ξανακάνω κλειδιά, δεν μπορώ να το κάνω. Ήταν μια κατάσταση που δεν συμμετείχε ο νους, πήγε κάτι συμπιεσμένο που λαξευόταν μέσα από δυσκολίες χρόνια. Σιγά, εντάξει, δεν είναι και κανένα αριστούργημα, έχουν γραφτεί φοβερά τραγούδια. Αλλά πιστεύω ότι προχώρησε για αυτόν τον λόγο και σίγουρα πάντα δεν μπορείς ποτέ να κάνεις το ίδιο. Δεν υπάρχει συνταγή.
1: Όχι βέβαια. Μα το έλεγε και ο Ελευθερίου αυτό. Λέει, δεν ξέρεις ένα τραγούδι όταν το γράφεις αν θα γίνει επιτυχία. Και εκεί που έχεις γράψει κάτι και δεν σου πολύ αρέσει κιόλας, γίνεται και επιτυχία.
2: Ναι.
1: Δεν το προεξοφλεί κάτι. Το ότι μπήκε τελευταίο στο δίσκο παίζει κάποιο ρόλο?
2: Ναι, πάντα το λέμε στο τέλος. Το λέμε στο τέλος για να θυμόμαστε αυτούς που λείπουν. Είναι ένα τραγούδι αρκετά, είναι συναισθηματικά φορτισμένο, αλλά δεν το λες. Εγώ πιστεύω ότι αυτά, γιατί ξέρεις, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι για να πούμε εμείς τις σοφίες μας ή οτιδήποτε. Συνειδητοποιούμε πράγματα. Είναι λίγο ψυχοθεραπευτική πάντα μια συνομιλία που κάνουμε όπως εμείς εδώ. Συνειδητοποιώ λοιπόν τώρα που το λέμε ότι κάθε φορά όταν λες κάτι αλαφραίνει εκείνο το γεγονός.
1: Ναι, βέβαια. Θα σου πω ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά εμένα με έχει σημαδέψει. Με συνέδεε φιλία, σπουδαία φιλία με το Μένι τον Κουμανταρέα, τον τεράστιο Έλληνα πεζογράφο. Και το τελευταίο του βιβλίο λεγόταν «Ο Θησαυρός του Χρόνου». Μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Μένις έγραψε, βιογραφικό ήταν, έγραψε όλες του τις σε εισαγωγικά αμαρτίες και το ομοφιλοφιλικό του κομμάτι και άλλα κομμάτια που είχε σαν άνθρωπος και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γνωρίζει ο κόσμος και όλα αυτά.
2: Να.
1: Και το ρώτησα, ρε σημαίνει τώρα, γιατί εγώ έπρεπε να ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος έπρεπε να τα μάθει αυτά? Και ξέρεις τι μου απάντησε? Μου λέει, ρε Συνίκο, το λέω και συγκινούμε. Έχω πολλές πληγές και λέω να βγάλω μερικές στον ήλιο, μπας και μου γιατρέψει κάποιες.
2: Μα είδες, έτσι είναι. Είναι και ο λόγος που θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα, δηλαδή ή εξυπηρετούμε το εγώ ή την ψυχούλα μας. Και τους δύο αφέντες δεν μπορείς να το κάνεις. Γίνεται και αυτό, αλλά συνήθως βλέπεις κάποιος που θέλει να θρέψει αυτό το όνομα, το περίβλημα δηλαδή όλο, το κάνει. Και είναι και το είδος της μουσικής. Και είναι και μουσικές και τραγούδια τα οποία τα κάνεις γιατί θέλει λίγο αυτή η ψυχούλα να βγει στο φως, δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, το βαρύναμε. Και μάλιστα τώρα μια που.
2: Και πολύ καλά έκανες, μπράβο.
1: Μιας και που λες για την ψυχή.
2: Ναι.
1: Στο διάλειμμα διαβάσαμε κάποια αποφθέγματα που έχει πει ο Λοδοβίκος στο μονογείο.
2: Ναι, ναι.
1: Όπου είναι ένα μυρμήγκι.
2: Ναι.
1: Και ρωτάει την Πεταλούδα και λέει: τώρα είναι Πεταλούδα, εσύ για αυτό το σωματάκι που έχεις, δεν έχεις πολύ μεγάλα φτερά?
2: Ναι.
1: Και λέει: ξέρεις, λέει, Πεταλούδα λένε και την ψυχή. Και η ψυχή είναι πολύ βαριά για να τη σηκώσει. Λοιπόν, και επειδή. Όπως λέω, το βαρύναμε, να σου πω κάτι. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ τα σαρώσατε όλα.
2: Κοίταξε, ναι, τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ, βέβαια, να ξέρεις.
1: Ναι,
2: έχω γεννηθεί απέναντι του Καρασκάκη και όταν έμπαινε γκολ στο Καρασκάκη, τρίζανε τα ποτήρια της κουζίνας. Η μητέρα μου πάντα έχει μια πατσαβουρίτσα και την έσφυγε με άγχος. Δεν έρχονταν στην τηλεόραση όταν έριχνε το παιχνίδι, γιατί ήταν ο Άγιος της περιοχής. Τότε άλλες πιο ρομαντικές εποχές, έτσι, όχι όπως τώρα, δηλαδή, που μισεί ο ένας τον άλλον. Κάναμε την πλακίτσα μας. Υπήρχε και τότε ο φανατισμός.
1: Έπεφτε ξύλο και τότε.
2: Έπεφτε, εντάξει. Και Τετάρτες, εγώ θυμάμαι με το κύπελο που φεύγανε από το. Κρυβόντουσαν μέσα στα μαγαζιά. Κυνηγιόντουσαν. Αλλά ήταν λίγο καλύτερα από τώρα, νομίζω. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, ήταν. Αλλά ξύλο έπεφτε.
2: Μωρέ, αυτό έχει την πλάκα του. Είχε την πλάκα.
1: Απλά τώρα δεν πέφτει ξύλο. Πέφτουν μαχαιρώματα και πιστολίδια.
2: Ναι, όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται στις ομάδες γενικά.
1: Ναι, σωστά.
2: Γεννήθηκα Ολυμπιακός επειδή γεννήθηκα εκεί στον Πειραιά και θα είμαι πάντα, γιατί η μάνα μου ξεμάτιαζε τους παίχτες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, νομίζω. Ένα απόγευμα παίζαμε στην Ευρώπη. Ήταν ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, τον έδειχνε στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, συνέντευξη. Πιο πριν έπιασε τη μάνα μου να κάνει σταυρούς πάνω στο ποτηράκι του κρασιού με το λάδι και λέω: τι κάνεις, μάνα? Τα παιδιά δεν παίζουν, καλά, μου λέει. Ρε μάνα, τους λέω, είναι σωστό. Ξέρω εγώ, δεν είναι ματιασμένοι. Και του λέει ο εκφωνητής του Σπύρου του Παπαδόπουλου, καλή τώρα του ανθρώπου, λέει: πώς σας φάνηκε ο Ολυμπιακός σήμερα, κύριε Παπαδόπουλη? Σαν ματιασμένοι παίζανε. Και μας βάζει το δάχτυλο στο κούτελο, τα είδες? Και εγώ με τον αδερφό μου είχαμε πέσει κάτω. Και μετά λέγαμε: έλα, μάνα, ρίξε ένα ξεμάτιασμα. Μας πέραν και άλλοι μετά τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδωρή.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Ευχαριστήθηκα πραγματικά την
1: πρόταση. Να είσαι καλά, και εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκαμε και τα τραγούδια σου. Θα κλείσουμε με αυτό που είπαμε. Κάποιο λείπει απόψε από την παρέα. Στίχη μουσική δική σου, όπως όλα τα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι τώρα. Και...
2: Εκτός από το συγγνώμη, σε διακόπτω, από το Τίποτα δεν φοβήθηκα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι του Ματναδολόγου Λευτέρη Μπέρκη από τα Νόγια.
1: Μάλιστα. Και ετοιμαζόμουν να το πω, εκτός από αυτό το οποίο το παίξαμε καθόλου. Λοιπόν, αυτό το κάτι που σε φοβίζει, μας το έχει ξαναπεί και άλλη φορά, είναι η κλιματική αλλαγή.
2: Αυτό είναι του Ψαραντώνη, είναι άλλο κομμάτι, το φαινόμενο θωμακηπίου.
1: Λοιπόν, και θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω, καλοτάξιδος να είναι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πιάσουμε και το βινίλιο στα χέρια
2: μας. Και το 8ο και όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα, που έχουμε βρει ένα σπίτι και μας δίνει βήμα και ευκολία για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, φίλες και φίλοι, που αυτός χειριζόταν τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, τον Θοδωρή Κοτονιά που ήταν στο ένα μικρόφωνο και τον Νίκο Θρασιβουλού που ήταν στο άλλο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

χάρισμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έρωτας είναι θαρρός.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες στο

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ. Ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Το πιο δύσκολο πράγμα

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

ξεσκόνησα τον ουρανό και γυάλισα τη μέρα και φύσηξαν τα στήρια.

και μεθυσμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
8: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
9: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Έτσι ξαφνικά που λέτε, όπως θα μπαίνει η άνοιξη, τι γνωρίζει, το θυμήθηκα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει να ελπίζει κανείς και να ονειρεύεται. Και το επόμενο είναι για την άνοιξη. Μια άνοιξη που κρατάει 60 χρόνια. Τότε το 64 το έγραψε ο κύριος Διονύσης και το τραγούδισαν γενιές και γενιές. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και διαλέγω τραγούδια για την παρέα μας.

Παλιές αγάπες, καινούργιοι έρωτες και μουσικές διαδρομές που έχουν ένα στόχο, την ψυχούλα μας. Αγαπημένα τραγούδια, το επόμενο, αυτό που ακολουθεί, το αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε και σας το αφιερώνω. Είναι ταξιδιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο.

και ένα πάρτι για τη συνέχεια σε ένα βαθύ μπουντρούμι με ένα μπουκάλι ρούμι. Ο αγαπημένος μας Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια του και ο οποίος έκανε τα ωραιότερα πάρτι, όπως ξέρετε.

καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρεχες, να έρθει

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλε και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Και τώρα θα πάμε στη μάντρα του Ατίκ και στη δεκαετία του 30 να ακούσουμε ένα κλασικό αριστούργημα. Δεν ξέρετε βέβαια την ιστορία. Συνοπτικά να σας πω πως στη μάντρα μπήκε η πρώην γυναίκα του με τον καινούργιο τη σύζυγο, που είχε τα ωραιότερα μάτια, λένε, της Αθήνας, και άρχισε ο κόσμος να τον πειράζει τον Ατίκ και να του ζητάει να πει το τραγούδι «Είδα μάτια» που είχε γράψει για εκείνη. Εκείνος συγκλονισμένος αποσύρθηκε για λίγο, βγήκε και τραγούδησε για πρώτη φορά αυτό το αριστούργημα που λέγεται «Ζητάτε να σας πω».

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Αφού στείλω μια καλησπέρα ή μια καλημέρα στους εντός και τους εκτός και στους φίλους μας, τους απόδημους που μας ακούνε, αλλάζω ύφος και πάω στο αρχοντορεμπετικό.

Μην ξεχνάτε, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Είναι ένα παράθυρο για απόδραση, μια χαραμάδα για να μπει το φως, ένα ταξίδι λίγο πιο μακριά από την καθημερινότητά μας, λίγο πιο κοντά στην ψυχούλα μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά, Αντώνης Ανδρικάκης.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites, βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites, 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

Μη μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά. Κόβομαι στα δυο, είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά και σε ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.